0: πάνω σου, μητάρι, τύρι, πάνω σου, πλάνω σου, σπόσα.
1: Radio Graffiti, l'espace libre.